0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

έχεις σαν σκιά στον χρόνο την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γενετικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα, και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

χρειαζόμαι. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το metal είναι εδώ.

0: Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Για όσους δεν το ξέρετε, ο Τζίμις Πανούσης, ο δημιουργός και εκτελεστής του πρώτου κομματιού που ακούσαμε σήμερα, είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια, θα το πω. Μια αιμονή, θα το πω, με τον Γιώργο Νταλάρα. Οπότε ο Νταλάρας αυτό αντέδρασε και προσπάθησε να κόψει αυτή την αιμονή απέναντί του. Του έκανε δικαστήρια και αυτό βέβαια θόλωσε ακόμα περισσότερο το Τζιμάκο, που κάτι τέτοιο ήταν το ψωμοτήρι του, με αποτέλεσμα να κάνει ολόκληρες παραστάσεις αφιερωμένες εκείνον, ανέκδοτα, να πηγαίνει στο δικαστήριο και να φοβάζει στις κάμερες φορώντας χειροπέδες «εγώ τον σκότωσα, πιάστε με», και κάπως έτσι κατέληξε να γράψει και αυτό το τραγούδι.

μπορούσε αυτό το τραγούδι να βγει στη σημερινή εποχή? Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Τα σεξιστικά σχόλια έχουν έρθει στην επιφάνεια και αντιμετωπίζονται ως αισχρά και πολύ σωστά. Βλέπουμε γυναικοκτονίες από όλα, οπότε ίσως θα ήταν ένα τραγούδι οριακό. Λέει και τσιγάρα μέσα, δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Δύσκολα θα ήμασταν. Έχουμε πει περίπλοκα, το βλέπετε.

Έκλεισε με ρεαλισμό εδώ ο Μπαλάφας το τραγούδι. Είναι οι ανησυχίες τώρα, οι καλοκαιρινές που έχουν βγει στην επιφάνεια. Εγώ στα tab εδώ ανοιχτά του υπολογιστή, εκτός από τα πράγματα της δουλειάς, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε επαγγελματίες, εκτός από το λάπτοπ που έχω για την εκπομπή, έχω ανοιχτά κάποια tab εδώ με αεροπορική ανοιχτή, με εισιτήρια, καλοκαιρινούς προορισμούς. Πιθανόν να μην πάω πουθενά, αλλά υπάρχουν ανοιχτά για να ξέρω τι γίνεται. Εσείς έχετε μπει στο καλοκαιρινό mood ή 16 Ιουνίου δεν είναι αρκετά, δηλαδή κλείνουν και τα σχολεία, δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Καλησπέρα σε όλους όσους μας χαιρετάνε στο chat, στον Νίκο τον Ποδηλάτη, στον Τάμπο, στη Γογό, στο Μάριο. Και πρέπει να απαντήσω και σε κρίσιμα ερωτήματα αν θα πάμε πάνω βλάχο. Μεθαύριο είναι στη Θεσσαλονίκη, ή 19, 18, 19 νομίζω. 18, θα πω 18, λάθος ίσως.

Στις 18 του μήνα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο Πάνος Βλάχος, στη Μονή Λαζαριστών, όπως μας πρόδωσε το ίντερνετ, αλλά κυρίως το πάντα έτοιμο τσάτ αυτής εδώ της εκπομπής, και ο συναυλιακός φίλος ο Τάμπος, θα πας εσύ. Εγώ δεν θα έρθω, γιατί με βάση και τα προηγούμενα τραγούδια, Πέμπτη το βράδυ, γιατί άμα είσαι μπάρμπας έτσι είναι, έχω ραντεβού σε γιατρό. Το κλείνεις έτσι το ραντεβού Πέμπτη βράδυ, να κάνεις ένα check-up, παιδί μου, καλοκαίρι είναι, να είσαι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Αλλά θα βάλω Βλάχο, γιατί είμαι κύριος και με αντανακλαστικά σαν του Νίκου Ζήση που έκλεισε το σπανούλι.

0: εσύ.
1: Αυτά θα χάσετε λοιπόν αν δεν πάτε να δείτε Πάνω Βλάχο την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών. Αυτά θα χάσω και εγώ. Δεν με χάλασε. Αλλά είπαμε τι να λέμε τώρα ψέματα. Καλησπέρα και στη Χριστίνα που μας χαιρετάει στο chat. Σε περίπτωση που δεν το είπα γιατί δεν τα λέμε αυτά στην αρχή, για να έχετε το χρόνο να το αποδεχτείτε. Ακούτε Σοβαρά και Σόβαρα. Άλλη μια Τρίτη. Είμαστε εδώ παρέα. Δύο και σήμερα θα πω για το Σοβαρά και Σόβαρα, άλλες δύο τρίτες θα έχουμε τη φετινή σεζόν και βλέπουμε για του χρόνου, θα συσκεφτεί το team του Σοβαρά και Σόβαρα με τον εαυτό του, δηλαδή εγώ, και θα δούμε για του χρόνου, αλλά φέτος 30 Ιούνιου θα είναι η τελευταία εκπομπή, οπότε έχουμε σήμερα στις 23 και στις 30 με εκπλήξεις, μπορεί και όχι, θα δούμε, έχω κάνει κάτι deal αλλά δεν έχουν πέσει οι υπογραφές για το τι θα κάνουμε στις δύο τελευταίες εκπομπές, οπότε δεν λέω τίποτα, αλλά μπορεί να έχουμε και καλεσμένο εδώ παρέα, οπότε απολαύστε αν σας αρέσει όσο προλαβαίνετε, γιατί ακούτε Eternal Radio. Κάθε Τρίτη, όπως είπαμε, Σοβαρά και Σόβαρα, 6 με 8. Σήμερα 8 με 10 μπορείτε να ακούσετε το Γιάννη και 10 με 12 τη Χριστίνα. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του σταθμού στο Facebook και στο Instagram, Eternal Radio, εκεί στέλνετε μηνύματα. Παρακολουθείτε το πρόγραμμα του σταθμού, ανακοινώσεις, οτιδήποτε θέλετε. Είμαστε στα 10 χρόνια του Eternal Radio. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής Σοβαρά και Σόβαρα στο Facebook. Εκεί βλέπετε την μουτσούνα μου και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα τα οποία διαβάζουμε αμέσως και την ώρα της εκπομπής, παραγγελίες, παρατηρήσεις, προτάσεις, θέματα. Αν δεν θέλετε να ακολουθήσετε τίποτα στα social ή δεν έχετε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του σταθμού eternalpavlaradio.net. Εκεί κάτω αριστερά πατάτε το play, ακούτε τη μουσικούλα που παίζουμε, βλέπετε και τι τραγούδι παίζει κάθε φορά και κάτω δεξιά, άμα θέλετε, μπαίνετε στο chat, βάζετε ένα ψευδώνυμο, μας καλησπερίζετε, μας λέτε ό,τι θέλετε, τι θέλετε να συζητήσουμε, πώς σας φαίνεται αυτά που λέμε, παραγγελίες, τις παίζουμε με ταχύτητα φωτός, μπορείτε να μας ακούτε από διάφορους φορείς, από το Live24, από το Greek Radio, από το E-Radio, από το Radio Garden, το Online Radio Box, το TuneIn, το Streamy. Και αν παρόλα αυτά δεν τα καταφέρετε, γιατί δεν είμαστε και πιο βολική ώρα του κόσμου, έτσι, Τρίτη 6 με 8, μπορείτε ηχογραφημένοι να ακούτε την εκπομπή του Σοβαρά και Σόβαρα στη σελίδα του Eternal Radio στο Mixcloud. Κάθε Τρίτη μετά την εκπομπή ή λίγο καθυστερημένα μέσα στη εβδομάδα ανεβαίνουν οι εβδομαδιαίες εκπομπές, καθώς σήμερα είναι η 29η.

τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

Και επειδή έχουμε κοινό με επίπεδο, θα πω, δεν θα πω εκπομπή με επίπεδο γιατί αυτό δεν το έχουμε, αλλά το κοινό μας έχει επίπεδο. Εναλλακτική πρόταση από την Γογό για την Πέμπτη. Για όσους θέλουν, μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης θα έχει εκδήλωση ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας. Όλα τα καλά εδώ στην πόλη, όπως καταλάβατε. Άλλο που κάποιοι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το επίπεδο, αλλά τα παιδιά το κρατάνε ζωντανό εδώ πέρα, δεν αστείευόμαστε.

Και συνεχίζει το επίπεδο. Ο Νίκος αναρωτιέται αν θα έρθει και ο Αστρόνιο να μιλήσει στην εκδήλωση και ότι είναι τέλεια. Θα ήθελε να πάρει το ποδήλατό του και να παρευρεθεί, υποθέτω. Το έψαξα λοιπόν λίγο. Βλέπω την ανακοίνωση που λέει ότι την 5η 18 Ιούνιου ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ανοιχτή εκδήλωση παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στο χώρο μπροστά από το κτίριο Μη 2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί τα μέλη της ομάδας παρατήρησης θα στήσουν τα τηλεσκόπια και τα κιάγια τους, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια σώματα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη Σελήνη, την Αφροδίτη και το Δία, αλλά και να ανακαλύψουν τα μυστικά του καλοκαιρινού νυχτερινού ουρανού μέσα από τις εξηγήσεις των ανθρώπων του ομίλου. Πρόκειται για μία από εκείνες τις όμορφες δωρεάν δράσεις που μας θυμίζουν ότι αρκεί να σηκώσουμε το βλέμμα λίγο πιο ψηλά για να νιώσουμε δέος. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, θα υπάρξει ενημέρωση από τους διοργανωτές. Εγώ καλό καιρό βλέπω την Πέμπτη, οπότε μια χαρά, χωρίς Αστρόνιο, αλλά με πολύ ενδιαφέρον υλικό για να παρακολουθήσει κανείς. Εμείς θα μείνουμε στα δικά μας, θα πάμε να ακούσουμε λίγο Φάμελο με Πορτοκάλογλου. Όχι τον Φάμελο που είπε ότι εντάξει είμαι αρχηγός σε ένα κόμμα, αλλά εμείς ακόμα θα ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα, κλείνοντας το μάτι. Κάνω και τον ήχο του κλεισίματος ματιού γιατί δεν βλέπετε, γιατί το έκλεισα. Για να κατέβεις υποψήφιος με το κόμμα του Τσίπρα. Μακριά από μένα αυτά τα λεγόμενα, έτσι. Δεν υιοθετώ αυτά που είπα. Παίρνω απόσταση.

0: Και εδώ περνάμε σε παραγγελιές και μάλιστα για να πάμε και πιο καλοκαιρινά, όπως λέει και ο φίλος Βαγγέλης, θέλει να μην αφιερώσει αυτή τη φορά στον Ιωάννη τον φίλο του, ο οποίος και πάλι είναι στα ξένα, να προσθέσω εδώ. Θέλει πρώτην ένα τραγούδι από δύο για να αφιερώσει στην Αμαλία. Θα παίξουμε και τα δύο βέβαια, γιατί τέτοιοι είμαστε. Οπότε το επόμενο τραγούδι από το Βαγγέλη στην Αμαλία, η οποία σύμφωνα με τις πηγές μου πρέπει να την ακούει και για τις ποδοσφαιρικές προτάσεις. Έχει ακρίβεια ανησυχητική, θα πω. Οπότε αφιερωμένο από το Βαγγέλη εδώ στην Αμαλία.
1: Για παρανόμους, δεν θέλω κλέφτες και αστυνόμους.

Και άμα θέλετε και καλύτερη μια, τι καλύτερο από τον προορισμό που αποθεώνει το επόμενο τραγούδι, που συνδυάζεται τέλεια και με τη Σύφνο. Οπότε πάμε στο δεύτερο μέρος της αφιέρωσης που είχαμε.

για όσα φαίνατε περαία. Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νυχτά. Στο κατάστρωμα μωράκια με μπυρίτσες καφεδάκια και αρχίζω το καμάκι.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Διαβάζουμε εδώ, καθώς επιστρέψαμε, μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από την RE/MAX για τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Πρώτα βγήκε στο Euronews Business και εμείς διαβάζουμε σε ελληνικά μέσα από την εφημερίδα των συντακτών για το πότε κατά μέσο όρο αγοράζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες την πρώτη τους κατοικία για να μείνουν. Το οποίο εμένα ήδη μου φαίνεται σοκαριστικό ότι περιλαμβάνει μέσα τους Έλληνες, γιατί δεν ξέρω κανέναν που την έχει αγοράσει στην τρυφερή ηλικία των 33 που βρίσκομαι. Για άλλη μια φορά μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Πρώτη η Ελλάδα μας, η Ελλαδίτσα μας, η Ελλαδάρα μας. Η τελευταία, αν θέλετε να το δείτε αρνητικά, καθώς η Ελλάδα και η Ελβετία είναι στα 34,7 έτη ο μέσος όρος. Πιο γρήγορα οι φίλοι μου οι Μαλτέζοι στα 28 χρόνια και από τις μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε, στα 28,4 είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης την κατανομή ανά ηλικία. Στην ηλικία, ας πούμε, ομάδα των 18-25, η Βρετανία έχει το υψηλότερο ποσοστό με 40,2 και η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο με 12,1. Άρα υπάρχει 12% που αγόρασε σπίτι από 18-25, έτσι, να τα λέμε αυτά. Αν βάλουμε τις ηλικιακές ομάδες 18-25 και 26-35, μόνο το 50% των ανθρώπων στην Ελλάδα αγοράζει την πρώτη του κατοικία μέχρι τα 35, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί το κάνουν, αν το κάνουν, μετά τα 35. Βλέπουμε επίσης ότι στην Ευρώπη το 69% των οικοκυριών ζούσε σε ιδιόκτητες κατοικίες το 2025, που είναι η έρευνα, και αυτό είναι κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το 2020. Όπως καταλάβατε, ψάχνω σπίτι, γι' αυτό όλη αυτή η έρευνα. Και βλέπουμε και την ενοικίαση, λοιπόν, όπου η Γερμανία έχει η ενοικίαση, ψάχνω, οπότε εδώ ήθελα να καταλήξω. Η Γερμανία έχει την υψηλότερη μέση ηλικία μεταξύ των 5 ισχυρών ευρωπαϊκών οικονομιών στα 33,6 για την ενοικίαση, πράγμα που σημαίνει ότι η Γερμανία αγοράζουν το πρώτο σπίτι 5,2 χρόνια αργότερα από ότι ο μέσος Άγγλος. Τρομερά πράγματα. Εδώ βλέπουμε επίσης ότι το 70%, βλέπουμε ότι 7 στους 10 ανθρώπους σε 23 χώρες που έχουν μέσα την Τσεχία, την Πολωνία, την Βουλγαρία, την Πορτογαλία και τη Φιλανδία, αγοράζει το πρώτο σπίτι μέχρι 35 ετών. Εμένα μου έχει δημιουργήσει αισιοδοξία αυτό το άρθρο. Εγώ ξεκίνησα να το διαβάζω ως αρνητικό, αλλά σαν να νιώθω ήδη καλύτερα.

Παράξενος χειμώνας μπαίνει, αφού πρώτα είπα ότι τώρα το καλοκαίρι έχει αρχίσει να παθαίνει. 16 Ιουνίου είναι βλαμμένο το παιδί, αλλιώς τα λέει, αλλιώς τα ακούει, αλλιώς τα περιγράφει με τις μουσικές του. Αλλά είναι που βλέπουμε και την επικαιρότητα, βλέπουμε αυτό με τα σπίτια. Αισθανόμαστε καλά. Βλέπουμε μια φοβερή διαμάχη στην πολιτική σκηνή για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί είδαμε το Τζίπρα να λέει ότι κάτι στις προγραμματικές δηλώσεις δωρεάν, βασικά ξεκίνησε το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη να λέει κάτω από 24 ετών, αν δεν κάνω λάθος, να είναι δωρεάν η μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και λέει ο Τσίπρας, εσείς είστε ρελάντς, δωρεάν για όλους η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόβλεψή μου, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνουν Οκτώβριο ευνηδιαστικά, Μάρτι, δεν νομίζω πιο αργά, ότι θα ακούσουμε υπερβολές, δηλαδή ίσως πρημοδότηση ώστε να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι φίλοι μου οι Μαλτέζοι, δεύτερη φορά φίλοι μου σήμερα οι Μαλτέζοι, έβγαλαν έναν νόμο που λέει ότι αν είσαι κάτω από 30 ετών, 25, μάλλον 30 αν δεν κάνω λάθος, αν παραδώσεις το δίπλωμά σου για 5 χρόνια ώστε να λύσουν το σύστημα που τους, το πρόβλημα που έχουν, συγγνώμη, με τα αυτοκίνητα εκεί, αν το παραδώσεις λοιπόν το δίπλωμά σου για 5 χρόνια, τότε θα έχεις μια πρημοδότηση, συγκεκριμένα δίνει 25.000 ευρώ λοιπόν, για να παραδώσεις το δίπλωμά σου αν είσαι κάτω από 30 ετών για 5 χρόνια, 5.000 ευρώ το χρόνο. Προτάσεις δίνω εγώ στην πολιτική ελληνική σκηνή, αν θέλει να ακούσει, και γιατί κάτω από 30 μόνο.

Στο Λουξεμβούργο είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέει ο Τάμπος. Αφού το κάνανε αυτοί, μπορούμε και εμείς. Σωστό, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Να πω ότι ταυτόχρονα δήλωνε ο Σκέρτσος, αν δεν κάνω λάθος, 13η σύνταξη να επιστρέψει στο δημόσιο. Αυτά είναι 4 δις. Πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά? Για να καταλάβετε ποια είναι η πραγματικότητα, εγώ προφανώς είμαι υπέρ του να είναι δωρεάν η μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και πόσο μάλλον σε πόλεις, πόσο μάλλον αφού η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη, μη βιώσιμη, σε πόλεις όπως η Αθήνα για παράδειγμα, που επειδή οι περισσότεροι παίρνουν τα μάξι τους, είτε γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν συχνές διαδρομές, είτε γιατί είναι γεμάτα, είτε γιατί δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς εκεί που είναι η δουλειά τους ή το σπίτι τους, είτε γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε με τα μάξι οπωσδήποτε, okay, με αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, η κατάσταση είναι μη βιώσιμη στο να πας τη δουλειά στο σπίτι. Οι περισσότεροι πια το παρουσιάζουν στο βασικό πρόβλημα της καθημερινότητας, ότι μπορεί για μια απόσταση 5 χιλιόμετρα να κάνουν 2 ώρες πηγενέλα. Και αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με τις μετρήσεις και κάποιες έρευνες που βγήκαν και πρόσφατα, θα χειροτερέψει τουλάχιστον στην Αθήνα τον επόμενο καιρό. Οπότε σίγουρα κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά ποτέ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Οπότε μπορούμε να το ρίξουμε σε μένα. Και επίσης μπορούμε να επιστρέψουμε στην ερωτική διάθεση που έχετε βάλει σήμερα στην εκπομπή με τις παραγγελίες σας. Και η Γογό ζητάει το επόμενο. Οπότε ποιος είμαι εγώ να τα αρνηθώ.

Κλασικό τραγούδι που βάζουν τα ζευγάρια να κάνουν καραόκι, ας πούμε, έξω να το πούνε, να αλλάξει λίγο χαριτωμένα και να πούνε στην κουβέντα εμείς έχουμε και καμιά διαφωνία μεταξύ μας, αλλά για πλάκα και θα ήθελα να είναι πιο σοβαρός μπροστά σε άλλους και δεν τσακωνόμαστε για τις δουλειές του σπιτιού και μετά τα θυμούνται όλα στο σπίτι και γίνονται κόλωση. Προσέξτε αυτές τις στιγμές, είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.

και κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκάλια, λες και με ξέρεις χρόνια.

λέξεις ιδρωμένες. Ένας καθρέφτης ξεσκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες, και μη φοβάσαι

Η Ελένη Δήμα από εκείνες τις φωνές που δεν χρειάζονται συστάσεις, δεν ήταν ποτέ τραγουδίστρια της υπερβολής και των μεγάλων δηλώσεων. Υπηρετούσε το τραγούδι, έχει ερμηνεύσει μερικά γνωστά αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Ο ερετισμός που αποπνέει η φωνή της νομίζω κορυφώθηκε σε αυτήν εδώ την εκτέλεση που ακούμε τώρα, χωρίς ιδιότητα, χωρίς υπερβολή, τόσο όσο ώστε να βγάλει το συνέστημα που έπρεπε να βγάλει το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: είδαμε εδώ στα δύο τελευταία τραγούδια με δύο γυναικείες φωνές την υπερπροσπάθεια του έρωτα, το εγώ θα κάνω τα πάντα, λιώνω, πεθαίνω, χάνομαι όλα για σένα, με πόνο. Υπάρχει και άλλη μεριά, πιο τσαχπίνικη, να πω.
1: Έχεις δύο μέρες να φανείς, να μου τηλεφωνήσεις, παντιέρα σήκωσε.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: εσύ, όπως φιλάς εσύ.
1: Ακούσαμε και την άλλη πλευρά, είπαμε, την πιο τσαχπίνη και επίσης από δύο γυναίκες. Τώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να ακούσουμε και την αντρική πλευρά, δηλαδή τον πόνο εδώ που έχει γράψει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου για το ότι αυτό που έχει μέσα του δεν μπορούσε να το καταλάβει τη γυναίκα της ζωής του, που τον ρώτησε γιατί συνεχίζεις και τραγουδάς ενώ η φωνή σου δεν είναι άρτια, και προσπάθησε με ένα τραγούδι να της δείξει τι συμβαίνει μέσα του για αυτό το ζήτημα.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

θέλετε και παραπάνω στο κράτημα, αλλά αν θέλετε και τέτοια πραγματάκια, τότε να μείνετε στον Eternal Radio σήμερα, καθώς σε περίπου 22 λεπτά το Σοβαρά και Σόβαρα θα φύγει από το στούντιο, αλλά το πρόγραμμα του σταθμού δεν θα σταματήσει εκεί, καθώς 8 με 10 έχουμε το Λαβύρινθο με το Γιάννη Μόσχου, με θέμα σήμερα τα τραγούδια της Σαλονίκης. Ενδιαφέρον από μόνο του πώς θα το φτιάξει όλο αυτό ο Γιάννης. Και 10 με 12 έχουμε τις μουσικές ανάσες με τη Χριστίνα Δελιγιάννη, που περιμένει σήμερα ακούγοντας τραγούδια αλλιώς, με ελληνικά remixes, καθώς παίρνει τη σκυτάλη από τη Σταυρούλα και την εκθεσινή εξαιρετική εκπομπή που έκανε με τα ξένα remixes. Ταυτόχρονα, όπως πάντα, η Χριστίνα θα κάνει και βόλτα στον κόσμο με όλα αυτά τα περίεργα νέα που τόσο αρέσουν στην εκπομπή της. Οπότε, από τον Eternal Radio δεν φεύγει κανείς σήμερα.

πράγματα. Στου Μισισιπί τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα.

καλησπέρα και στο Γιάννη στο chat, πάνω που προλόγιζα την εκπομπή του που θα ακολουθήσει με θέματα τραγούδια της Θεσσαλονίκης πριν την εκπομπή της Χριστίνας με τα ελληνικά remixes. Τα τραγούδια με τα μερικά ελληνικά λοιπόν από Ορφέα Περίδη, το οποίο πάει το μυαλό μας στο θολωμένο, στο Μουντιάλ που διεξάγεται φέτος, έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες, το πιο extended Μουντιάλ που μπορεί να φανταστεί κανείς, με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Οι περισσότερες που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα στο παρελθόν ήταν 32, το φορμάτ που ξέραμε τα τελευταία χρόνια. Για να φτάσεις στην κατάκτηση πρέπει να παίξεις 3 παιχνίδια ομίλων και 5 νοκάουτ, ή για να έρθεις δεύτερος, για να παίξεις τον τελικό, για να το θέσω πιο σωστά. Τα χιλιόμετρα που θα κάνουν οι παίκτες δεν έχουν προηγούμενο, καθώς το Μουντιάλ διεξάγεται σε 3 χώρες, Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς. Υπάρχουν χώρες που μόνο για τα ταξίδια των ομίλων θα κάνουν 9.000 χιλιόμετρα ταξίδια για τα 3 αγώνες. Κάτι που σίγουρα θα μας φέρει ένα Μουντιάλ, σίγουρα. Κάτι που πολύ πιθανό για να το θέσω πιο ουδέτερα, θα μας φέρει ένα Μουντιάλ που οι παίκτες θα είναι εξαντλημένοι μετά από μια ήδη εξαντλητική χρονιά που οι περισσότεροι παίζουν πάνω από 60 παιχνίδια. Όλα αυτά τα ταξίδια, η ταλαιπωρία, το ότι παίζουν μεσημέρι με ντάλε ήλιο για να είναι σε πιο ανθρώπινες ώρες για την Ευρώπη. Καθώς ήδη βλέπουμε πολλά μάτς εδώ, είναι 10 το βράδυ, 1 τη νύχτα, 4 τη νύχτα, 7 το πρωί και διάφορα άλλα παράλογα που συμβαίνουν. Οπότε οι παίκτες πιέζονται και για αυτό το λόγο, ώστε να είναι κάποιοι αγώνες μεσημέρι και να είναι σε καλή ευρωπαϊκή ώρα. Και πραγματικά ο φόβος για αυτό το Μουντιάλ, το τι θα παρακολουθήσουμε, είναι σκληρός. Βλέπουμε βέβαια τουλάχιστον ωραίες ιστορίες, όπως την ύπαρξη του Κάμπο Βέρντε που πήρε ισοπαλία από την Ισπανία, ή το γκολ που έβαλε το Κουρασάο και ισοφάρισε τη Γερμανία, ζώντας για κάποια λεπτά το απόλυτο όνειρο. Μια χώρα 156.000 κατοίκων, άλλο ανέχασε μετά με 7-1. Σίγουρα. Πάλι θα κρατήσω μια επιφύλαξη, αλλά κατά 90% βλέπουμε το τελευταίο Μουντιάλ μεγάλων παικτών όπως του Μέση, του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Μόντριτς, του Νόερ, του Οτσόα, ενός ανθρώπου που έχει συνδεθεί με τα Μουντιάλ όσο λίγοι και έχει το θρύλο του εξαδάκτυλου. Πολλές ωραίες ιστορίες, ελπίζουμε να έχει και αυτό το Μουντιάλ, γιατί είναι άλλη μια φορά που η UEFA, η FIFA, όλες οι διοργανώσεις, αλλά ακόμα και εμείς οι οπαδοί κάνουμε τα στραβά μάτια, καθώς γίνεται στις ΗΠΑ με το Ιράν εκεί, παρά την όλη πολεμική κατάσταση που επικρατούσε μεταξύ τους μέχρι χθες τουλάχιστον, όπου υπήρξε μια πρώτη συμφωνία εκεχηρίας η οποία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή στη Γενέβη. Με πολύ κόσμο να διώχνεται όπως τους μη απαραίτητους από την αποστολή του Ιράν, δηλαδή προπονητές και παίκτες, όλοι τριγύρω δεν τους πήραν άδεια να μπουν. Υπήρξε ο Σομαλός διαιτητής ο οποίος ήταν να διαιτεύσει αγώνα και 2 μέρες πριν του είπαν ότι το διπλωματικό διαβατήριο που είχε ήταν παράνομο. Βλέπουμε φοβερές ιδιότητες, βλέπουμε ένα Μουντιάλ το οποίο καλός κακός είναι το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ και ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πριν κλείσουμε, να πω δύο πράγματα. Να σας υπενθυμίσω αρχικά ότι το πρόγραμμα του Eternal Radio συνεχίζει σήμερα μέχρι και τις 12 το βράδυ, καθώς τώρα αμέσως μόλις κλείσουμε ακολουθεί ο Λαβύρινθος με τον Γιάννη Μόσχου με θέμα τα τραγούδια της Σαλονίκης, που σίγουρα ανυπομονούμε να δούμε πόσο ωραία θα τα έχει δέσει ο Γιάννης. Και όταν εκείνος τελειώσει το δικό του δίωρο, 10 με 12 ακολουθεί η Χριστίνα Δελιγιάννη με τις μουσικές της Ανάσες, παίρνοντας ουσιαστικά τη σκυτάλη από τη χθεσινή εκπομπή της Σταυρούλας, θα απαντήσει στα ξένα remixes με τα δικά της ελληνικά remixes, συζητώντας πάντα τα νέα που τόσο αρέσουν στην ίδια αλλά και στους ακροατές της. Εμείς κλείσαμε πριν λέγοντας για το Μουντιάλ και τα σημεία του, τα προβληματικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ίσως το ωραιότερο παιχνίδι που έχει εφεύρει ο άνθρωπος, αυτό που έχει μιλήσει στο περισσότερο κόσμο. Μας κάνει να συνδεόμαστε με τους πατεράδες μας, με τα αδέρφια μας, με αγνώστους, σε στιγμές παραφροσύνης και αγάπης γύρω από ένα δίωρο και ένα σπορ που συνδέεται με την παιδικότητά μας με ένα μοναδικό τρόπο. Πολλές φορές το παιχνίδι αυτό χτίζει κάτι πολύ πιο σκοτεινό, πίσω από τα γκολ, τα τρόπαια, τις φανέλες. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, υπάρχουν εργοδότες, υπάρχουν κοινωνίες, υπάρχουν σκληρές ματωμένες ιστορίες που δεν χωράνε στα highlights και ίσως η μεγαλύτερη ήττα είναι όταν σταματάμε να τις βλέπουμε. Το είδαμε στο Μουντιάλ του Κατάρ πριν 4 χρόνια με τόσους θανάτους εργατών που πέρασαν στα ψηλά με τα εργασιακά δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πόσο καταπατήθηκαν. Το βλέπουμε και τώρα γύρω από όσα έχουν συμβεί στην Αμερική. Θα δούμε το Μουντιάλ, θα πανηγυρίσουμε, θα τσακωθούμε για πέναλτι, για offside, έτσι γίνεται πάντα. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ όμορφο για να ανήκει μόνο σε εταιρείες, χορηγούς και ομοσπονδίες. Πρώτα απ' όλα ανήκει σε εμάς, τους αγνούς φιλάθλους και οπαδούς που τα αγαπάμε. Γιατί όταν ξεχνάμε τους ανθρώπους και όταν ξεχνάμε γιατί αγαπήσαμε αυτό το παιχνίδι όταν ήμασταν μικροί, τότε το παιχνίδι το ίδιο χάνει ένα κομμάτι της ψυχής του. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Τρίτη εδώ στο Σοβαρά και Σοβαρά.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως τη φύση τους αντίθετη με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως τη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό

0: από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio, εδώ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαι ο Γιάννης Μόσχου και τις επόμενες δύο ρίτσες, όπως και κάθε Τρίτη, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο λαβύρινθό μας. Μέχρι και τις 10 θα κάνουμε παρεούλα. Απλά θα κάνουμε σήμερα μια πιο ωραία παρεούλα, μιας και έχω θεματάκι σήμερα. Φύσηξε ο βαδάρης και καθάρισε, ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Με τον πιο δικό μας άνεμο, το βαρδάρι, και με τη φωνή του Νικόλα του Παπάζογλου, ανοίγουμε απόψε το μικρόφωνο και το ραδιόφωνο, μιας και έχουμε σήμερα αφιέρωμα στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη μας. Ξεκινάμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι αφιερωμένο στην πόλη που ξέρει να γεννά μύθους, έρωτες, τραγούδια και μεγάλες παρέες. Απόψε οι μελωδίες μας περπατούν στην Αριστοτέλους, χάνονται στα στενά του δικτυρίου, αντιχούν πάνω το Θερμαϊκό. Ταξιδεύουμε από το Χορτιάτι μέχρι την Τούμπα και την Καλαμαριά και έτσι θα γίνουμε συνταξιδιώτες σε μια πόλη που τη ζεις αληθινά μόνο όταν αφήνεις το βλέμμα σου να χαθεί στον πέλαχος. Μια πόλη που αγαπήθηκε, πληγώθηκε αλλά και τραγουδήθηκε όσο καμία άλλη. Ξεκινήσαμε Νικόλας Παπάζογλου, μέσω νεφών, 1986. Και θα πάμε τώρα, αφήσουμε τον Νικόλα, πάμε σε ακόμη έναν μεγάλο, στον Αιώνιο Έφεος, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάμε στο 1999, δίσκος Να με φωνάξεις. Ο Λαυρέτης Μαχηρίτσας μελοποιεί τους στίχους του Ιάκωβου Αυλητή και μας μεταφέρει σε μια πολύ συγκεκριμένη γωνιά της πόλης, Θεσσαλονίκη 2-4, Σκοπιά, πίσω από το Δήμου, το παλιό μηχανουργείο.

Και αυτή ήταν η Σκοπιά με την φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αφήνουμε λοιπόν τη Σκοπιά του Στρατοφέδου και μεταφερόμαστε σε ένα άλλο είδος μοναξιάς. Εκείνη τη μοναξιά που νιώθεις όταν περπατάς μόνος μετά από ένα μεγάλο ξενύχτη δίπλα στο κύμα. Πάμε τώρα, Μανώλης Φάμελος, ένα από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς που μεγάλωσαν και ξεκίνησαν τη διαδρομή τους από εδώ και από την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Έγραψε ένα μικρό διαμαντάκι, μας μεταφέρει εδώ στη Νέα Παραλία, αλλά μια μετιά εντελώς διαφορετική από τη συνηθισμένη. Η παραλία εδώ μοιάζει με κατάστρωμα πλοίου μέσα σε τρικυμία και τα φώτα της πόλης μοιάζουν με ακίνητα κατάρτια. Έτσι είναι ένα τραγούδι για όσους ναυάγησαν ένα βράδυ στην πόλη, για όσους αγάπησαν τα βρώμικα νερά της και νιώθουν εχμάλωτοι στη γοητεία της. Πάμε στις όχθες του Θερμαϊκού, Μανώλης Φάμελος.

0: σπαστές τον φωτισμένο δρόμο. Κρυφό κοιτάζω γύρω μου ρογμές, κλειστό και προσπερνώ.
1: Ακούσαμε και τον αγαπημένο, πολύ αγαπημένο Δημήτρη Ζουβουδάκη, εδώ Θεσσαλονικιός, δικός μας, να μας ταξιδεύει σε μια πολυκαράβη που τρίζει μέσα στο σκοτάδι. Και επειδή οι νύχτες στις πόλεις μας, ειδικά όταν φυσάει βαρδάρης, μπορεί να γίνουν πολύ κρύες και μοναχικές, χρειαζόμαστε έτσι κάτι να μας ζεστάνει. Περνάμε σε μια από τις πιο λυρικές, μελωδικές και ευαίσθητες πόλεις της πόλης μας, και εδώ και αυτός δικός μας είναι ο Παντελής Θεοχαρίδης, ο οποίος τώρα θα μας ερμηνεύσει ένα τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού που βλέπει τη Θεσσαλονίκη με τα μάτια της απόλυτης αγάπης. Την ονομάζει μπλε μυστικό, ξόρκι κρυφό, και με μια μοναδική ποιητική έμπνευση τη χαρακτηρίζει ως το μικρό πουπουλένιο μας παλτό. Είναι η πόλη που σε τυλίγει στη ζεστασιά της όταν νιώθεις μόνος, που γίνεται καταφύγιο για τα όνειρά σου, γιατί όπως λέει ο ίδιος, αυτή η πόλη είναι η χιλιάδες γνωστή, μα και άγνωστη φίλη μας. Παντελής Θεοχαρίδης, Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή φωνή και ο Παντελής Θεοχαρίδης. Μας τραγούδησε, όπως είπαμε, τη Θεσσαλονίκη από τον δίσκο που να τελειώνει η θάλασσα. Ας δώσω στις πρώτες καλησπέρες αρχικά στο chat, στη Γογό, στον Κώστα από τον οποίο πήρε τη σκητάλη και στο Σωτήρι, επίσης εκτός chat, στην Μαρία, στο Χρήστο, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στο Γιώργο, στον Κώστα τον συνάδελφο, στον άλλο Γιώργο τον συνάδελφο, στο Δημήτρη. Και να δούμε ποιες χώρες μας ακούνε. Βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Φιλανδία, Βέλγιο, Γερμανία. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Ανούλα μας από την Ελβετία. Στο χάρτη η Ανούλα μας ακούει, τις έχει. Η Ελλάδα και Κύπρος. Αυτά, ωραία. Αφήσαμε τώρα το που λένε παλιό του Παντελή Θεοχαρίδη και περτάμε στο πιο απόλυτο, κλασικό και χιλιοτραγουδισμένο απόβραδο της ελληνικής μουσικής. Ένα τραγούδι μύθο που κυκλοφόρησε το 1974. Αν ρωτήσετε ανθρώπους στο δρόμο, βασικά ας πούμε ένα αριθμό, 10 ανθρώπους ας πούμε στο δρόμο, και οι 10 θα σας πούνε ότι αυτό το κομμάτι γράφτηκε για την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Για την οδό Αριστοτέλους. Καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε Χάρης Αλεξίου στο τέλος. Κι όμως η ιστορία κρύβει ένα παιχνίδι του μυαλού. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε αυτούς τους στίχους νοσταλγώντας τη δική του γειτονιά την οδό Αριστοτέλους στην Αθήνα, κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Εκεί που τα απογεύματα μυρίζαν ασετιλίνη και όπου φαντάρι έβγαζαν τα δίκοχα και τα παιδιά έπαιζαν κλέφτες και συνόμους με αρχηγό την Αργυρό, ένα πραγματικό αγοροκόριτσο της γειτονιάς του. Όμως η μοίρα των μεγάλων τραγουδιών είναι αυτόνομη, έτσι η ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου και το παράπονο της μελωδίας έκαναν αυτό το κομμάτι να μετακομίσει εισαγωγικά για πάντα στο Θερμαϊκό. Πάμε να το απολαύσουμε.

Αυτή ήταν και η Σοφία Παπάζογλου, Θεσσαλονίκη, πόλη μαγική, και όντως είναι μαγική η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη. Να καλησπερίσω στην παρέα μας τη Χριστίνα, την Μαρία και τον Γιάννη, το συνονόματό μου. Να είστε καλά παιδιά, όπως είπαμε σήμερα αφιέρωμα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα σε μια από τις πιο εμβληματικές φωνές που ταυτίστηκαν με τη νύχτα και το πάλκο της πρωτεύουσας. Πάμε στη Μαριό, η οποία ερμηνεύει τώρα ένα ιστορικό τραγούδι που έγραψε το 1959, παρακαλώ, Πάνος Γαβαλάς. Μας τραγουδά για τη μάγισσα Θεσσαλονίκη, την Ιφούλα του Θερμαϊκού και του Βορρά Λουλούδι. Αυτό είναι το τραγούδι για όσους ήρθαν στην πόλη ως ξένοι, αλλά ήπιαν το βοτάνι της, ερωτεύτηκαν την ομορφιά της και η καρδιά τους ορίζωσε εδώ για πάντα. Πάμε να ακούσουμε τον Μπαγλαμά και τον Μπουζούκι να παίρνουν φωτιά. Μαριό και μάγισσα Θεσσαλονίκη.

Και θα ακούσαμε τη Ρένα Κουμιώτη, Άγιε Δημήτρη μου, ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Κινδύνη, μουσική του Θόδωρου Τζίφα. Να καλησπερίσω την Ειρήνα μας, που μας ακούει από τη Ρουμανία, αλλά και τον Γιάννη. Ωραία, τώρα από την προσευχή της Ρένας Κουμιώτη στον Άγιο Δημήτριο μπαίνουμε τώρα σε ένα ταξί και πιάνουμε το πιο κεντρικό και τον πιο ιστορικό δρόμο της συμπρωτεύουσας. Πάμε στην Εγνατία. Το 1973 λοιπόν ο Γρηγόρης Μπηδικότσης συναντά το σπουδαίο στιχουργό Κώστα Βίρβο και μας δίνουν έναν αθάνατο λαϊκό ύμνο. Μας λένε Εγνατίας 406, τράβα ταξιτζή μου πριν να φέξει. Αν είστε όμως Θεσσαλονικιός και ψάξεις το χάρτη της Εγνατίας, ο αριθμός 406 δεν υπάρχει. Η Εγνατία σταματά πολύ νωρίτερα, μετά την Καμάρα λίγο. Ο Κώστας Βίρβος εδώ χρησιμοποίησε ένα εντελώς φανταστικό αριθμό, απλώς και μόνο επειδή τέριαζε τέλεια στο μέτρο και την ομοιοκαταληξία του τραγουδιού. Δεν εμπόδισε όμως το τραγούδι να αποτυπώσει τη γεμάτη αντιθέση ζωή της πόλης, από τη μια το ξενύχτο έρωτας και το γλέντι που σε κάνει να ξεχνάς τα χαστούκια της ζωής και από την άλλη το ξημέρωμα που ξύπνησε η Σαλονίκη πάλι, άρχισε σκληρή η βιοπάλη.

εδώ ακούσαμε το Μπαχτσέ Τσιφλί και απλά μια άλλη, μια πολύ ωραία διασκευή και αυτή μου άρεσε. Τον Κατσιμιχαίων Πάρης και Χάνος. Τι λέω. Χάρης και Πάνος. Πώς το έκανα. Το έκανα λίγο αναγραμματισμό. Εντάξει, δεν πειράζει. Συγχωρέστε με. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Μπαχτσέ Τσιφλί, άλλο ένα εμβληματικό τραγούδι που είναι γραμμένο για την πόλη μας. Πήγαμε σε πολλά μέρη. Μπαχτσέ Τσιφλί, Καραμπουνάκι, Μπαχτσινάρι, Βαρδάρι, Τούμπα. Στην ουσία ένας τουριστικός χάρτης της τότε Θεσσαλονίκης ήταν αυτό το τραγούδι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο εμβληματικό θεωρώ τραγούδι. Εδώ ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε αυτούς τους γεμάτους εικόνες στίχους σε ένα αμάξι με κατάκλειστα τζάμια, ομίχλη και σταυροδρόμια. Είναι η Θεσσαλονίκη των ποιητών, η Θεσσαλονίκη των ερωτευμένων που ψάχνουν το φάντασμα ενός παλιού έρωτα στα στενά της πόλης, τα ξημερώματα. Την μουσική έγραψε ο μεγάλος Μάριος Τόκας, εθνική μας μοναξιά, ο εμβληματικός αυτός δίσκος, και μας το τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ας απολαύσουμε σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη.

Την εμβληματική φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Τι να πεις, εντάξει, δεν υπάρχει. Σ' αναζητώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, αφήσαμε το Δημήτρη Μητροπάνου και πάμε τώρα να υποδεχτούμε ένα από τους μεγαλύτερους άρχοντες που πάτησαν ποτέ το ελληνικό πάλκο. Πού είσαι, Θοδωρή, λείπεις? Νομίζω αυτό για σένα είναι. Πάμε λοιπόν στο 1985. Ο Λευθέρης Παπαδόπουλος έχει διηγηθεί ότι έγραψε αυτούς τους στίχους έχοντας στο μυαλό του τον ίδιο το Στράτο Διονυσίου. Είναι ο Σαλονικιός. Στίχους είπαμε Λευθέρης Παπαδόπουλος, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος. Και όπως είχε πει ο Λευθέρης, να έγραψε αυτούς τους στίχους έχοντας στο μυαλό του τον ίδιο το Στράτο. Έναν άνθρωπο υπερήφανο που αγαπούσε τη ζωή του, καλό τραγούδι και δεν σήκωνε μίγα στο παθί του. Όταν ο Στράτος διάβασε το στίχο, και αν είμαι Σαλονικιός, με ξέρει όλη η Ελλάδα, συγκινήθηκε βαθιά. Γιατί ένιωσε ότι αυτό το τραγούδι ήταν η δική του σφραγίδα, η δική του ταυτότητα. Αν και ο ίδιος έχει γεννηθεί στην Ιγρήτα Σερών, μεγάλος στις γειτονίες της Επταλόφου και της Συμπρωτεύουσας, και εκεί πήρε αυτή τη μάγκη και καθαρή κορμοστασιά. Πάμε να ακούσουμε το Σαλονικιό.

Αυτό ήταν ο Σαλονικιό του Στράτου Δενσίου. Θοδωρή, πραγματικά πάνω στην ώρα ήρθε. Είστε και σαν να ήταν για αυτό το τραγούδι ακριβώ για σένα. Κάντε όλη την μπάντα, ήρθε ο Σαλονικιό. Σεραίο βασικά, αλλά εντάξει. Και εσύ τόσα χρόνια από πολύ μικρό εδώ έζησε. Καλησπέρα, Θοδωρή. Και η Σμήνη, δεν ξέρω αν μα ακούει και αυτή. Ωραία. Πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα. Με ακόμη ένα εμβληματικό τραγούδι από το αρχοντικό πάλκο του Στράτου, κάνουμε μια βαθιά βουτιά στο χρόνο πίσω και την ιστορία της πόλης. Πάμε πίσω στο 1953. Ο Βασίλης Τσιτσάνης, έχοντας ζήσει τα σκληρά χρόνια της κατοχής της, στην πρωτεύουσα γράφει έναν ύμνο γεμάτο ευγνωμοσύνη για την πόλη που τον φιλοξένησε και επιλέγει να τον δώσει σε ένα νέο τότε παλικάρι με μια φωνή που έμελε να γίνει φωνή όλης της ελληνικής εργατιάς και της προσφυγιάς. Μιλάμε εννοείται για το Στέλιο Καζατζίδη. Είναι τραγούδι που χάρισε στην πόλη μας τον πιο τρυφερό, το πιο δικό της τίτλος, «Μεγάλη Φτωχομάνα». Γιατί αυτή η πόλη με τα χαμόσπιτά της, τις φτωχογειτονιές και τους κυνηγημένους της, είχε πάντα μια αγκαλιά τόσο μεγάλη που χωρούσε τους καημούς όλου του κόσμου. Μια πόλη που, όπως λέει ο στίχος, μάγευε το κάθε παλικάρι. Και με τη φωνή του Στελάρα πάω να ακούσουμε «Θεσσαλονίκη μου».

τράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ωραία, και μετά τα βαρέτα διαφημιστικά εδώ είμαστε. Πίσω επιστρέψαμε στο σημερινό αφιέρωμα που έχουμε στην Θεσσαλονίκη μας. Ωραία, λοιπόν, από τη μεγάλη... Επίσης να συμπληρώσω ότι πριν με τη φωνή του Στέλιου, εκτός από τη φωνή του Στέλιου, ήταν και η φωνή, ακούστηκε και η φωνή της Σεβάς Χανούμ στο Θεσσαλονίκη μου. Από τη μεγάλη φτωχομάνα, όπως είπαμε, του Στέλιου, μένουμε στην ίδια έτσι ωραία χρυσή εποχή και πάμε στην πρώτη, την αυθεντική, την ιστορική ηχογράφηση ενός τραγουδιού που γράφτηκε στις 14 Οκτώβρη του 1950. Ο Βασίλης Τσιτσάνης έχει φύγει πλέον από τη Θεσσαλονίκη, όπου πέρασε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και βρίσκεται στην Αθήνα. Όμως η καρδιά του έχει μείνει πίσω στο Θερμαϊκό, νοσταλγεί τις νύχτες, τις παρέες και τα ουζερί της πρωτεύουσας. Κάθε λοιπόν και γράφει έναν ύμνο ομολογώντας. Κι αν ζω στην Ξυλογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Το ερμηνεύει μια μυθική λαϊκή κομπανία, η βαριά δωρική φωνή του πρόδρομου Τσαουσάκη, η γλυκιά Ρένα Αντάλια και ο Θανάσιος Γιαννόπουλος, ενώ ο ίδιος κεντάει στο τρίχορδο μπουζούκι. Πάμε λοιπόν να χαθούμε στα στενά σοκάκια και να θυμηθούν τις χίλιες καντάδες που έγιναν για χάρη της.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Κατέβας. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη μας τραγούδησε. Να καλησπερίσω και την Ισμήνη που ήρθε και στο chat. Ωραία. Πήραμε λοιπόν την απόφαση, φτάσαμε στην πόλη και πάμε τώρα να κάνουμε μια ωραία διαδρομή μέσα στις γειτονιές. Επιστρέφουμε πάλι στο πάλι πίσω στο χρόνο, πάμε στο μαγικό 1970 και συναντάμε ξανά τη σπουδαία Ρένα Κουμιώτη. Αυτή τη φορά μας παίρνει από το χέρι για να μας πάει μια βόλτα στην ανατολική πλευρά της πόλης. Μας τραγουδά από τον τεπό ξεκίνησα για το καραμπουρνάκι, με τη λαχτάρα στην καρδιά, με τι κρυφό μεράκι. Για όσους γνωρίζουν την πόλη, τον τεπό που πήρε το όνομά του από την παλιά αποθήκη των τραμ, αλλά και το καραμπουρνάκι είναι δύο ιστορικά τοπόσημα. Η Ρένα Κουμιώτη με αυτή την αξεπέραστη νεοκυματική, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ερμηνεία, μετατρύπει αυτή τη διαδρομή σε ένα ωραίο γεμάτο φως καλοκαιρινό ρομάντζο, γεμάτο νοσταλγία για τα σοκάκια, τον ήλιο και τα περσινά φιλιά. Πάμε να κάνουμε αυτή την ωραία διαδρομή.

Ωραία διαδρομή από τότε που ξεκίνησε και έφτασε. Λοιπόν, να καλησπερίσω και το συμπαρόγοντο Γιάννη του Παναγιωτίδη. Ωραία. Και από τον Τεπό και το Καραμπουρνάκι που είπαμε και πριν, συνεχίζουμε τη βόλτα. Στην ανατολική πλευρά μένουμε, αλλάζοντας όμως εποχή. Τώρα πάμε να συναντήσουμε μια από τις πιο αγαπημένες και γνήσιες φωνές της πόλης μας, τη Μελίνα Κανά. Εδώ η Μελίνα ερμηνεύει ένα πολύ ωραίο και παλιό τραγούδι του Χρήστου Κολοκοτρώνη, χαραμένο από τη σκοπιά του ανθρώπου που αναγκάστηκε να ξενιτευτεί. Βρίσκεται μακριά στα ξένα και δακρύζει κάθε φορά που φέρνει στο μυαλό τις ομορφιές της πόλης. Και τι ομορφιές, μας κάνει μια πολύ ωραία και γρήγορη μελωδική ξενάγηση. Όμορφη Θεσσαλονίκη, Τούμπα και Μπαξέ Τσιφλίκη, Αρεκτσού Καλαμαριά μου, σας νοστάλγησε η καρδιά μου.

Έτσι, του θερμαϊκού καμάρι. Ακούσαμε τη Μελινάκανα. Και θα συνεχίσουμε. Αφήνουμε τώρα την ανατολική πλευρά και πάμε λίγο πιο κεντρικά. Πάμε στα πιο στενά και πιο συζητημένα καλτερίμια της πόλης. Πάμε συγκεκριμένα στα Λαδάδικα. Μεταφέρομαι στο 1994 όταν ο Μάριος Στόκας μελοποιεί τους στίχους του Φίλιππου Γράψα. Ο Γράψας γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός, έγραψε αυτό το τραγούδι θυμόμενο στην εφηβεία του τη δεκαετία του 60 και του 70. Να πούμε ότι τότε τα Λαδάδικα δεν είχαν καμιά σχέση με τα σημερινά μεζοδοπολία και τα φώτα, για όσους γνωρίζουν. Ήταν μια σκοτεινή, σκληρή και κακόφημη περιοχή, γεμάτη αποθήκες λαδιού, οίκους ανοχής και καπηλιά. Εκεί πήγαιναν κρυφά οι έφηβοι της εποχής, μέσα στους άσπρους και σέρτικους καπνούς, για να γνωρίσουν τη νύχτα. Οπότε πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό το εμβληματικό κομμάτι με την αξεπέραστη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου.

Αλλά είμαι ένα όμορφο κομμάτι, γιατί πόλη μας στα χίλια γράμματα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Να καλησπέρισουμε ξανά τη Μαρία που ήρθε στην παρέα μας. Να ξέρω, Μαρία, αν ακούει και ο Χρήστος. Καλησπέρα και στο Χρήστο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι στον άνθρωπο που σφράγει σε αυτή την πόλη. Και μιλάμε σαφώς για τον Νίκο Παπάζογλου. Πάμε στο 1990, τη χρονιά που ο Νικόλας ηχογραφεί στο θρυλιστικό του στίντο το Αγροτικό στη Τούμπα, τον ομώνυμο δίσκο Σύνεργα, και μας χαρίζει ένα τραγούδι που είναι γεμάτο από τις εικόνες που βλέπει κανείς μόνο αν αφήσει πίσω του το τσιμέντο. Ο στίχος λέει: «Το Σάββατο ή την Κυριακή θα πάρω το βαρκάκι μου, ό,τι καιρό κι αν έχει, και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνό». Είναι το ταξίδι του Νικόλα που μπαίνει στη θάλασσα για να κοιτάξει την πόλη από μακριά. Γιατί από εκεί, από το νερό, η πόλη πάβει να φαίνεται τόσο γκρίζα. Ο χορτιά της μοιάζει γαλανός και ο ορίζοντας γίνεται ένα με τον ουρανό.

Πραγματικά λέμε εδώ στο chat πόσο ωραίες εικόνες έχει αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τα σύνεργα του Νικόλα του Παπάζογλου, και άμα το σκεφτείς έτσι είναι ακριβώς. Θοδωρή, καλησπέρα ξανά. Ωραία, έχουμε ακόμη μισή ωρίτσα στην διάθεσή μας. Ακούσαμε τον Νικόλα να λύνει κάβος με το βαρκάκι του για το καρπουνού, και αφού ανοιχτήκαμε στο πέλαγος, το βαρκάκι αυτό δίνει τη σκητάλη σε ένα μεγάλο ποντοπόρο καράβι, στο καράβι του Νίκου Καβαδία. Πάμε στο 1986, τη χρονιά που ένα ντουέτο από τον Ναύπλιο, Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης, γνωστοί ως Ξέμπαρκοι, κυκλοφορούν τον δίσκο SS Ionion 1934 με δύο κιθάρες μόνο και τις γυμνές φωνές τους. Μελοποιούν το ποίημα Θεσσαλονίκη 2 και χαρίζουν στην πόλη έναν από τους πιο δυνατούς, τους πιο απόκοσμους στίχους που γράφτηκαν ποτέ για χάρη της. Μας λένε: Θεσσαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι, να μην ετολμήσεις να τη δεις ποτέ από τη στεριά. Γιατί ο Καβαδίας πίστευε πως αυτή η πόλη είναι μια ερωμένη που της πρέπει αλμύρα. Πρέπει να τη βλέπεις να αναδύεται μέσα από την ομή του λιμανιού, εκεί όπου το μοτάρι χτυπάει σαν καρδιά, η ωράγια κλέβει τα δαχτυλίδια και ο χορτιά της τραντάζει σε θέμελα. Πάμε να το απολαύσουμε.

Μόλις ακούσαμε και το Γιάννης Κότσιρα να μας πηγαίνει στα δικά του χαράματα και να μας λέει πως η Θεσσαλονίκη ξύπνα την ιστορία τους. Και αφού η ιστορία ξύπνησε, εμείς περπατάμε στους δρόμους που αρχίζουν να γεμίζουν ζωή και πηγαίνουμε να κάτσουμε σε ένα από τα πιο εναλλακτικά, ζωντανά και νευρικά σημεία της πόλης. Πάμε στην πλατεία Ναβαρίνου. Πάμε στο 1992 που ο Δημήτρης Ρουδάκης μαζί με τον Κώστα Μπίσκα στους στίχους αποτύπωσε την απόλυτη αλήθεια αυτής της γειτονιάς. Η πλατεία Ναβαρίνου δεν είναι απλώς μια πλατεία με καφετέρες, κρέπες και φοιτητές. Είναι ένα ολόκληρο σύμπαν. Είναι το μέρος όπου τα αρχαία ρωμαϊκά τείχη συναντούν τις κιθάρες των δρόμων. Εκεί όπου, όπως λέει ο στίχος, ανισόρροποι άγγελοι κλέβουν όνειρα, φέγγουν γιορτές και στολές. Δυναμώνουμε την ένταση και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης μας τραγουδά την πλατεία Ναβαρίνου.

Διατηρήσαμε ακόμη την ένταση σε Ελληνική Σπαθιά. Θεσσαλονίκη, πήγαμε στο 1993, μια παρέα εδώ από την πόλη, τα Ξύλινα Σπαθιά, κυκλοφορούν το πρώτο τους δίσκο και αλλάζουν για πάντα την ιστορία του ελληνικού ροκ. Και το κάνουμε ένα τραγούδι που το όνομά του έγινε σύνθημα στα χείλη μιας ολόκληρης γενιάς. Ξεσσαλονίκη, ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο του Παύλου Παυλίδη, που ενώνει το όνομα της πόλης με το ξεσάλωμα της νύχτας. Από το άγριο ηλεκτρικό ξεσάλωμα της δεκαετίας του 90, χαμηλώνουμε τώρα λίγο, οδεύουμε προς το τέλος, αλλά το κέφι παραμένει. Ήρθε η ώρα για μια κλασική αυθεντική λαϊκή τσάρκα στην ακροθαλασσιά με ξεναγώ ένα σπουδαίο θεσσαλονικιό ερμηνευτή, τον Κώστα τον Μακεδόνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τη σφραγίδα του μεγάλου Γιώργου Ζαμπέτα στη μουσική. Ο ηρεός μας ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη, περπατά στην παραλία και ξαφνικά συναντά μια ωραία σαλονικιά.

Ωραία, Βαλτούλα, πήγαμε. Πήγαμε στο Λευκό τον Πύργο, το σήμα κατά τη θέση της πόλης μας. Τραγουδισμένο από τον Κώστα Μακεδόνα, ένα κομμάτι γεμάτο φως, νάζι και ένα ωραίο υπέροχο μπουζούκι. Ωραία. Και τώρα δύο τραγουδάκια ακόμα πριν το τέλος, πριν δώσω τη σκητάλη στη Χριστίνα Νιλιγέννη, η οποία σήμερα έχει φανταστική εκπομπή, ελληνικά remix, οπότε μένουμε εδώ Eternal Radio. Ωραία, λοιπόν, ακόμα δύο τραγουδάκια. Τώρα πάμε να συναντήσουμε την πόλη μας μέσα από τα πρώτα βήματα ενός μύθου. Πάμε στο 1971, όπου ο μεγάλος κορίος Γιώργος Ζαμπέτας κεντάει στο μπουζούκι του μια μελωδία γεμάτη νάζι και κέφι και τη δίνει σε ένα νέο ενερχόμενο τότε παλικάρι, το μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι τραγούδι για τον άνθρωπο που δεν αντέχει άλλο την κλεισούρα και την καθημερινότητα, παίρνει μια αυθόρμητη έτσι απόφαση, μπαίνει στο αμάξι με λίγο χαρτζιλίκι στη τσέπη και ξεκινάει μεσάνυχτα για το βορρά. Είναι όπως λέει και ο στίχος, Θεσσαλονίκη μάγισσα, τραβάσαν το μαγνήτη. Που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη, ένα γεμάτο φως κομμάτι, παλιές γωνιές και την χαρακτηριστική αθώα ζωντάνια μιας άλλης εποχής. Δημήτρης Μητροπάνος, Θεσσαλονίκη.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Το ταξίδι μας ολοκληρώθηκε εδώ. Ριχνημάγκυρα, που περπατήσαμε σε μια πόλη που δεν είναι απλώς τσιμένο και δρόμοι, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός, φτιαγμένος από μύθους, έρωτες, βροχές και μεγάλες παρέες. Ξεκινήσαμε πριν από 2 ώρες με το βαρδάρι του Νικόλα Παπάζογλου και κλείνουμε με τον ίδιο ακριβώς άνεμο, αλλά απλά για το τελευταίο αντίο επιστρέφουμε στον Νίκο Καβαδία, τον Θάνο Μικρούτσικο και την αξεπέραστη ευαισθησία του Χάρη και Πάνο Κατσιμίγα. Κάτω από αυτά τα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Έτσι θα κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές τις 2 ώρες. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Κάναμε αυτή την ωραία βολτίτσα μας στα σοκάκια της πόλης και στις ωραίες γειτονιές παντού. Δίνουμε ραντεβού την άλλη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Καλησπέρα σε όλους. Οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν. Δημήτρη, μην τα γράφεις αυτά, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω από τα γέλια με αυτά που γράφεις. Λοιπόν, είμαστε μαζί σήμερα τρίτη βράδυ, 16 Ιουνίου, και για τις επόμενες δύο ώρες θα πάρουμε ανάσες μέσα από ελληνικά remixes, αυτό έχω να πω. Χθες έκανε τα αντίστοιχα η Σταυρούλα, κάνουμε... Φέτος Σταυρούλα δεν ξέρω, κάναμε άλλη τέτοια εκπομπή. Οι αδελφές εκπομπές τις έχουμε ονομάσει. Εκείνη το ίδιο θέμα σε ξένο, εγώ σε ελληνικό. Και νομίζω ότι έχει δέσει το γλυκό κιόλας. Λοιπόν, νομίζω είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που κάνω αυτή την εκπομπή. Και έχω να σας πω ότι κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί γίνονται πιο δύσκολα. Ξεκινήσαμε με Άλκη στην Πρωτοψάλτη, πάμε Χαβάη, Στάιφ Remix. Και δεν θα ακούσετε remix σήμερα τα οποία δεν έχετε ξανακούσει, γιατί κάποια από αυτά είναι απλά πολύ ωραία και θέλω να τα ακούμε ξανά και ξανά.

Υπέροχη Μαρίζα Ρίζου, υπέροχος Μεσχέ Μινιμάλ, και όταν αυτοί οι δύο συναντιούνται βγάζουν αυτά τα θαύματα. Ένα υπέροχο τραγούδι, το έκαναν, να πω, αριστουργηματικό θα μπορούσα να πω. Πάμε να πούμε καλησπέρα στο chat σε όσους είστε μέσα. Καλησπέρα στο Θοδωρή, στη Σταυρούλα, στον Δημήτρη και στο Θωμά. Σε θυμήθηκα σήμερα, Θωμά. Στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη, στο Γιάννη τον Μαυρουδάκη, στην Ειρήνα, στην Ισμήνη, στον Γιάννη τον Μόσχου, από τον οποίο πήρα τη σκυτάλη και μας ταξίδεψε σήμερα υπέροχα στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε αφιέρωμα στην πόλη την οποία ζει και μεγάλωσε. Και καλησπέρα και στο Σωτήρη επίσης. Πάμε να δούμε από τον κόσμο. Μας ακούτε από 6 χώρες αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στη Ρουμανία από όπου μας ακούει η Ειρήνα. Καλησπέρα στην Ουγγαρία και φυσικά καλησπέρα Ελλάδα.

DJ Μιχάλης Γιαννούλης λοιπόν το remix, Δημήτρης Παναγόπουλος και Αύρα, όπως είπαμε και στο chat του σταθμού, ένα αρκετά δύσκολο τραγούδι για να γίνει remix, και μάλιστα όταν το είδα ότι ήταν σε remix λέω κάτσε να τα ακούσω να δω πώς είναι, και μου άρεσε πάρα πολύ, αν καταλαβαίνω καλά άρεσε και σε εσάς. Και πάμε στο επόμενο. Είμαι σε μεγάλο δίλημα, έχω ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα να σας πω και δεν ξέρω τώρα να ξεκινήσω να λέω θέματα, να ακούμε remix, δεν ξέρω τι θέλετε, γράψτε μου στο chat του σταθμού πώς θέλετε να το πάμε, μόνο τραγούδια, να πούμε και θέματα, εσείς θα αποφασίσετε. Το επόμενο με το που κυκλοφόρησε έγινε viral το τραγούδι, δεν είναι άλλο από το Ταξίδι της Μαρίνα Σπανού, έχουν κυκλοφορήσει άπειρα remix. Με αποτέλεσμα, κάθε χρόνο στην εκπομπή με τα remix να παίζουμε και ένα διαφορετικό.

Μαρίνα Σπανού λοιπόν και ταξίδι John Ward's Remix. Να πούμε καλησπέρα και στη Δέσποινα, η οποία είναι στην παρέα μας και μας ακούει, και ο Κύβος Ερήφθη, θέλετε να ακούσετε και θέματα. Εάν λοιπόν αναρωτιέστε ή θέλετε να δείτε τη μεγαλύτερη ταινία η οποία γυρίστηκε ποτέ, μπορείτε να παρακολουθήσετε το Logistics, η οποία είναι μια πειραματική ταινία διάρκειας 857 ώρων, που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την αντίστροφη διαδρομή ενός προϊόντος από την Κίνα στην Ευρώπη. Το 2012, δύο σκηνοθέτες από τη Σουηδία, ο Ντάνιελ Άντερσον και η Έρικα Μάγνουσον, αποφάσισαν να ξεπεράσουν κάθε όριο συμβατικής διάρκειας. Δημιούργησαν το Logistics ή Logistics Art Project, μια πειραματική ταινία που έκανε πρεμιέρα στη Σουηδία και στη συνέχεια προβλήθηκε σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ήθελα να μην υποφέρουν μόνο στη Σουηδία, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως καταλαβαίνετε. Η συνολική διάρκεια αγγίζει τα 51.420 λεπτά, 857 ώρες ή 35 μέρες και 17 ώρες συνεχούς προβολής, για να τη δείτε, έτσι. Το γεγονός αυτό την κατατάσσει επίσημα ως το μεγαλύτερο σε διάρκεια φιλμ που δημιουργήθηκε ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποια είναι η υπόθεση? Δεν έχει σενάριο, ηθοποιούς ή πλοκή με τη συμβατική έννοια. Η ιδέα των δημιουργών γεννήθηκε από ένα πολύ απλό καθημερινό ερώτημα. Από πού προέρχονται όλα αυτά τα ηλεκτρονικά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε? Για να αποφασίσουν να καταγράψουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας απλής συσκευής, ενός βηματομετρητή. Η ταινία ξεκινάει από ένα κατάστημα λιανικής στη Στοκχόλμη, όπου πωλείται συσκευή. Από εκεί η κάμερα κινείται χρονικά προς τα πίσω, ακολουθώντας τη διαδρομή της συσκευής σε πραγματικό χρόνο. Ο θεατής επιβιβάζεται σε ένα φορτηγό διανομής, μετά σε ένα εμπορικό κέντρο, στη συνέχεια σε ένα τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματών κυβωτίων και τελικά φτάνει στο εργοστάσιο κατασκευής στην περιοχή Μπαουάν της Κίνας. Γιατί να τα κάνω όλα αυτά, γιατί να δω τις 857 ώρες, ας κόβανε κομματάκια να μας δείξουν ότι πάει εδώ, πάει εκεί, παρά εκεί. Όπως και να έχει, εάν αναρωτιέστε, απαντήσαμε το ερώτημα. Ταινία Logistics, 857 ώρες και όποιος αντέξει.

Adriana Baba, λοιπόν, Acid Kazan Remix. Δεν το άλλαξε και πολύ το τραγούδι, έχω να πω, Acid Kazan. Όπως και να έχει, πάμε να σας πω τώρα για μία νύφη η οποία πλήρωσε με 6 δολάρια μάγισσα για να μην βρέξει στο γάμο της. Νύφη λοιπόν στο Σίδνεϊ ήταν η συγκεκριμένη, επιστράτευσε μάγισσα του διαδικτύου έναντι 6 δολαρίων για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας, με τον καιρό τελικά να ανατρέπεται πλήρως την ημέρα του γάμου της. Η Ελοΐζ Τόνκιν είδε την κακοκαιρία να απειλεί να καταστρέψει τον ενωρεμένο γάμο της. Αποφάσισε να καταφύγει σε μια λύση που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν τουλάχιστον εξεζητημένη, η χαζή. Επιστράτευσε μια μάγισσα του διαδικτύου, πληρώνοντάς τη μόλις 6 δολάρια για να κάνει ένα ξόρκι ώστε να αποφύγει τη βροχή τη συγκεκριμένη μέρα. 2 μέρες πριν από την τελετή, η Ελοΐζ και ο σύντροφός της Αλεξάντερ Τόνκιν έβλεπαν τα σχέδιά τους να βουλιάζουν. Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση στο Σίδνεϊ είχε μετατρέψει τις προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις δίπλα στη θάλασσα σε μια κλειστή συγκέντρωση με τους καλεσμένους να αναζητούν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους. Μέσα στην απόγνωσή της, δύο φίλες της νύφης της πρότειναν να ψάξει για επαγγελματίες που κάνουν τελετουργικά. Αν και αρχικά ήταν δύσπιστη, η Ελοΐζ σκέφτηκε ότι δεν είχε να χάσει τίποτα. Μετά από μια γρήγορη έρευνα, εντόπισε μια μάγισσα με το όνομα Έλενα, η οποία είχε εξαιρετικές κριτικές και προσέφερε μια υπηρεσία με τίτλο «Ευλογία ηλιοφάνειας» στην προνομιακή τιμή των 6,04 δολαρίων. Σύμφωνα με την περιγραφή που στάλθηκε στην ύφη, το τελετουργικό θα πραγματοποιούνταν το βράδυ πριν από το γάμο και περιλάμβανε καθαρισμό ενέργειας με εστίαση στα φυσικά στοιχεία όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος, τη χρήση ειδικών υλικών όπως συγκεκριμένων κεριών, ελαίων και βοτάνων που παραδοσιακά συνδέονται με την καλοκαιρία, καθώς και διαλογισμό και οραματισμό με στόχο να απομακρυνθεί η αρνητική ενέργεια και να προσκληθεί το φως του ήλιου. Παρά τις ανησυχίες της Ελοΐζ για το εξαιρετικά στενό χρονικό περιθώριο, η Έλενα τη διαβεβαίωσε ότι η ενέργεια θα προλάβαινε να δράσει. Το επόμενο πρωί το σκηνικό όντως είχε αλλάξει ολοκληρωτικά. Η βροχή είχε σταματήσει, τα σύννεφα είχαν υποχωρήσει και ένας πεντακάθαρος ουρανός πάνω από το λιμάνι του Σίδνεϊ υποδέχτηκε το ζευγάρι. Αν και οι μετεωρολόγοι έδιναν 50% πιθανότητα βροχής για εκείνη την ημέρα, ο καιρός παρέμεινε ζεστός και φωτεινός, επιτρέποντας την τελετή να πραγματοποιηθεί κανονικά. Το πιο μυστήριο κομμάτι της ιστορίας όμως, γιατί η Ελοΐζ, να ξέρετε, έδωσε συνέντευξη στο People και τα είπε όλα αυτά, έτσι. Δεν ξέρω με τι ασχολείται αυτό συγκεκριμένο το People. Εγώ το έχω και σοβαρό περιοδικό, τέλος πάντων. Το πιο μυστήριο κομμάτι της ιστορίας πάντως είναι ότι λίγο μετά το γάμο η μάγισσα διέγραψε τους λογαριασμούς της και εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο. Είναι σαν να ολοκλήρωσε τη δουλειά της και μετά να χάθηκε μαζί με το ηλιοβασίλεμα, σχολίασε η νύφη. Πάμε να κλείσουμε αυτό το μισάωρο που έχει γίνει παραπάνω από μισάωρο με μια βουτιά στο παρελθόν. Παλιά αγαπημένα τραγούδια σε παλιά και πάλι αγαπημένα remix. Διαφημιστικό σποτ και επιστρέφουμε.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό όπως κάθε εβδομάδα να πάρουμε ανάσες, αλλά σήμερα παίρνουμε ρέμιξο ανάσες. Λοιπόν, μην ακούσω σχόλια πάνω σε αυτό που είπα. Λοιπόν, τι να κάνω, τραγούδι θα ακούσουμε. Άννα Βύση, δεν ξέρω γιατί πάντα όταν κάνω εκπομπή με remix θέλω να βάζω Άννα Βύση. Θα την ακούσουμε και δύο φορές μάλιστα σήμερα. Θέλω την άποψή σας στο συγκεκριμένο, το θεωρώ πάρα πολύ πετυχημένο remix. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

αναβήσει και πράγματα, δεν λέω είναι remix. Σήμερα ακούμε τα τραγούδια αλλιώς, δεν είναι διασκευές, είναι remix. Λοιπόν, το πρόβλημα που σας είπα νωρίτερα με τη συγκεκριμένη εκπομπή, το οποίο νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια θα μεγαλώνει, είναι ότι έχει μπει στη ζωή μας το AI. Οπότε τα περισσότερα remix, τα πιο πρόσφατα τουλάχιστον, έχουν γίνει με φωνές AI, και το κακό είναι ότι κάποιες φωνές AI μιμούνται πάρα πολύ καλά, θα έλεγα, τους αρχικούς τραγουδιστές. Πήγα να την πατήσω, συγγνώμη για τη φράση που χρησιμοποιώ, με ένα remix της Δήμητρας Γαλάνη. Ακουγόταν η φωνή της, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Και διαβάζοντας τα σχόλια, κατάλαβα ότι όντως ήταν AI η φωνή. Οπότε νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ θα βασίζονται οι DJs στην τεχνολογία. Το θεωρώ τελείως φάουλ όλο αυτό. Ούτως ή άλλως σήμερα θα ακούσουμε original φωνές, ούτε καν διασκευές remix. Εκτός με μία εξαίρεση, ένα remix που κυκλοφόρησε πρόσφατα και θέλω να τα ακούσουμε μαζί, είναι καταπληκτικό, εξαιρετικό. Πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδι.

Αυτή ήταν η Νεφέλη Φασούλη με τη Βόλτα, Chris Καλτσάς Remix, εξαιρετική δουλειά έχω να πω. Και πάμε τώρα, θα ασχοληθούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής με περίεργους γάμους. Θα ξεκινήσω με έναν παλιό μας γνώριμο, τον Γιούρι το Λόκο. Θα πω την ιστορία σε όσους ίσως δεν την γνωρίζετε. Παρακολουθούσαμε την ιστορία του όταν κάναμε το brunch με τον Μίλτο. Είναι bodybuilder, ηθοποιός από το Καζακστάν και ακούστε τι έγινε. Το Λόκο γνώρισε την πρώτη του πλαστική σύντροφο, τη Μάργκο, σε ένα νυχτερινό κέντρο το 2019, όπου επενέβη για να την προστατεύσει από την παρενόχληση άλλων θαμώνων. Τώρα πως βέβαια και η κούκλα μόνη της εκεί, δεν ξέρω. Πριν από το γάμο, το Λόκο πήγε τη Μάργκο σε πραγματική κλινική για πλαστική επέμβαση, ισχυοριζόμενος ότι η κούκλα είχε αναπτύξει ανασφάλειες λόγω των αρνητικών σχολείων που δεχόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 στο Αλμάτι του Καζακστάν μετά από καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας. Η Μάργκο φορούσε νηφικό, ανταλλάξαν βέρες και στην τελετή παρευρέθηκαν δεκάδες καλεσμένοι, ενώ ακολούθησε και ο παραδοσιακός πρώτος χορός. Λίγο μετά το γάμο, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, η Μάργκο υπέστη σοβαρή δομική βλάβη, δηλαδή έσπασε, και στάλθηκε σε άλλη πόλη για τεχνική αποκατάσταση. Η σχέση δεν επιβίωσε. Ο Τολόκο δήλωσε ότι χώρισε τη Μάργκο στις αρχές του 2021, περιγράφοντάς την ως ζηλιάρα. Στη συνέχεια, ο Τολόκο, εδώ, από εδώ και πέρα, προχώρησε σε νέες σχέσεις, αυτά δεν τα έχουμε πει. Αντικατέστησε τη Μάργκο με δύο άλλες κούκλες. Τη Λόλα, την οποία περιγράφει ως υβρίδιο γυναίκας και κότας, και τη Λούνα, με την οποία μάλιστα ταξίδεψε στη Βουλγαρία για το μήνα του Μέλητος. Ορίστε, σας κάνω και update για τις ιστορίες που σας έχουμε πει 5 χρόνια πριν.

Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νίκος Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας, φύγαμε. Το επίσημο remix είναι αυτό που ακούσαμε. Και πάμε τώρα στην Πενσιλβάνια, τον ΗΠΑ, να συναντήσουμε την Amy Wolf, η οποία ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε ένα τρενάκι Λούνα Πάρκ. Η Amy επισκέφθηκε το θεματικό πάρκο Νόμπελς όταν ήταν 13 ετών. Εκεί ανέβηκε για πρώτη φορά στις χίλιες και μία νύχτες σε ένα μεγάλο τρενάκι τύπου υπτάμενο χαλί που εκτελεί κυκλικές διαδρομές. Όπως δήλωσε η ίδια, ένιωσε μια ακαριαία, βαθιά ρομαντική και σεξουαλική έλξη για το μηχάνημα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, επισκεπτόταν το πάρκο συνεχώς. Υπολογίζεται ότι η Amy ανέβηκε στο τρενάκι πάνω από 3.000 φορές στη ζωή της για να νιώθει κοντά του. Το 2009 και μετά από 10 χρόνια σχέσης, η Amy αποφάσισε να αλλάξει νομικά το επίθετό της σε Wolf, το οποίο επέλεξε προς τιμήν του κατασκευαστή του τρενακίου και πραγματοποίησε μια άτυπη τελετή γάμου μαζί του. Επειδή προφανώς δεν μπορούσε να πάει το τρενάκι στο σπίτι της, η Amy βρήκε άλλους τρόπους για να διατηρεί τη σχέση ζωντανή. Είχε γεμίσει το δωμάτιό της με φωτογραφίες, κοιμόταν αγκαλιά με ανταλλακτικά παξιμάδια και βίδες που είχαν αφαιρεθεί από το τρενάκι κατά τη συντήρησή του, ενώ είχε τοποθετήσει ένα μοντέλο του στον τοίχο της. Όταν την ρωτούν πώς νιώθει που χιλιάδες άλλοι άνθρωποι ανεβαίνουν καθημερινά πάνω στο σύντροφό της, εκείνη απαντάει ότι δεν ζηλεύει καθόλου, καθώς πιστεύει ότι το τρενάκι έχει μια πνευματική σύνδεση μόνο μαζί της.

0: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Εδώ είναι ο σταθμός. Εδώ είναι ο σταθμός.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11:01, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Αγαπημένα remix ακούμε σήμερα το βράδυ και ιστορίες γάμων με περίεργα έτσι, αντικείμενα. Και η κοπέλα που θα σας πω τώρα λογικά πρέπει να είναι φίλη, η Λίντα Ντουχάρμε, που είναι στη Φλόριντα, τον είπα, πρέπει να είναι πολύ φίλη με την Amy Wolf που ακούσαμε για νωρίτερα για το τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Η Λίντα Ντουχάρμε λοιπόν από τη Φλόριντα, τον είπα, ερωτεύτηκε παράφορα και παντρεύτηκε ένα τροχό Λούνα Πάρκ, τη Ρόδα, έτσι. Η Λίντα, πρώην πρωταθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Τοξοβολίας στον ΗΠΑ, γνώρισε το μηχάνημα το 1981 όταν εργαζόταν σε ένα περιβλαμβανόμενο καρναβάλι. Όπως περιγράφει η ίδια, τη στιγμή που ανέβηκε στην πλατφόρμα, η καρδιά της άρχισε να χτυπάει δυνατά και ένιωσε μια ανεξήγητη έλξη, σαν το μηχάνημα να την καλούσε. Από την πρώτη στιγμή αποφάσισε να του δώσει το όνομα Μπρους. Για πολλά χρόνια η Λίντα αναγκαζόταν να ακολουθεί τον Μπρους από πόλη σε πόλη, καθώς το Λούνα Πάρκ μετακινούνταν. Όταν ο Μπρους υπέστη σοβαρή βλάβη, αποσύρθηκε από τη λειτουργία και πουλήθηκε σαν ασυλλέκτη στην άλλη άκρη της χώρας και η Λίντα έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη, νιώθοντας ότι έχασε το άλλο της μισό. Μετά από χρόνια αναζήτησης, κατάφερε να τον εντοπίσει σε ένα νεκροταφείο τρένων. Τρένων, μάλλον για Λούνα Πάρκ εννοεί. Ξόδεψε χιλιάδες δολάρια για να αγοράσει τα κομμάτια του και να τα μεταφέρει κοντά στο σπίτι της στη Φλόριντα. Το 2000 δολάρια του και να τα μεταφέρει κοντά στο σπίτι της στη Φλόριντα.

Λοκομόντο και 80's, DJ Παντελής και Βασίλης Κουντονιάς ήταν το official remix αυτό που ακούσαμε. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι για το πόσο αγαπάμε αυτό το τραγούδι, και το original και το remix θα πω εγώ. Να καλησπερίσουμε την Ελένη που μπήκε στην παρέα μας. Ελένη, δεν ξέρω αν ακούς μόνη σου ή αν ακούει μαζί και ο Ρόνι και ο Νίκος. Θα πω καλησπέρα και στους τρεις. Και τι να κάνουμε τώρα, να σας πω ιστορία ή να ακούσουμε τραγούδι? Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Νομίζω δεν το έχω ξαναβάλει ποτέ σε remix το συγκεκριμένο τραγούδι και περιμένω τις απόψεις σας.

Όπως λέμε και στο chat του σταθμού, το συγκεκριμένο, το φιλαράκι λοιπόν, το remix από το Every Emotion, δεν ξέρω τι είναι, άντρας, γυναίκα, συγκρότημα, κάτι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως mashup, καθώς ακούγαμε μέσα νότες από το Every Breath You Take. Να πούμε καλησπέρα και στην συνονόματη τη Χριστίνα, την αδερφή της Ελένης που μας ακούει μαζί με τα παιδιά. Και πάμε τώρα στο... που είναι στο Αρκάνσας, τον είπα. Εδώ θα γνωρίσουμε τον Ναθάνιελ και ακούστε ποια είναι η ιστορία του. Ο Ναθάνιελ αγόρασε μια κόκκινη Σέβη Μοντεκάρλο του 1998 από μια μάντρα μεταχειρισμένων οχημάτων. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ένιωσε μια ακαριαία, βαθιά, ρομαντική και σεξουαλική έλξη όταν την είδε. Ονόμασε το αυτοκίνητο Chase. Ο Ναθάνιελ δεν αγαπούσε απλώς το αμάξι του όπως πολλοί οδηγοί. Είχε αναπτύξει μια πλήρη αποκλειστική σχέση μαζί του. Έβγαινε ραντεβού με την Τζέις, της αγόραζε δώρα γενεθλίων και όπως παραδέχτηκε δημόσια, είχε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, κυρίως χαϊδεύοντας και τρίβοντας το σώμα του στους προφυλακτήρες και το εσωτερικό του οχήματος. Όπως ο ίδιος υποστήριζε, επικοινωνούσε με την Τζέις τηλεπαθητικά και το αυτοκίνητο του έστελνε μηνύματα αγάπης, ενώ είχαν και το δικό τους αγαπημένο ερωτικό τραγούδι, το Can't Fight This Feeling των Άριο Speedwagon. Η σχέση τους κράτησε περίπου 5 χρόνια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ενός μιας οδήγησης, τέλος πάντων, ο Chase ενεπλάκησε ένα σοβαρό ατύχημα, η Chase μάλλον, σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές και να καταστραφεί ολοσχερός. Για τον Ναθάνιελ ήταν η απώλεια της συντρόφου της ζωής του. Δημιούργησε ένα εικονοστάσιο στο δωμάτιό του, γεμάτο με αναμνηστικά, φωτογραφίες, βίδες και εξαρτήματα της Τσέις. Κοιμόταν μάλιστα σε μια ειδική κουβέρτα που είχε τυπωμένες φωτογραφίες τους από τις στιγμές που έκανε μπάνιο στο αυτοκίνητο. Χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι κατάφερε τελικά να προχωρήσει στη ζωή του. Αν και η Τσέις θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, βρήκε τον έρωτα σε ένα νέο όχημα, μια Lex, την οποία αποκαλεί το κορίτσι μου και συνεχίζει να ζει τη ζωή του με τον ίδιο αντισυμβατικό τρόπο. Ορίστε, λύσεις υπάρχουν. Το επόμενο remix είναι ένα τραγούδι που παίζει κάθε χρόνο στις εκπομπές με remix, σε διαφορετικό κάθε φορά, καθώς έχουν γίνει άπειρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Θοδωρή, παίζει για σένα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και Θανάσης Αλευράς και Σαϊτιά, Σερντάρ, Σερντάρ Αιλντίζ. Αυτό είναι το remix official κιόλας και πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια στη σειρά και επιστρέφουμε με καινούργια ιστορία.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση, όσο έχω φωνή, Νίκο Βίλα Remix, και αμέσως πριν ο Θέμης Σαμανταμαντίδης με το Λίγο Λίγο, DJ Παντελής και DJ Νίκο Remix. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Rain Gordon, η οποία είναι μια 24χρονη Ρωσίδα δασκάλα σε βρεφονηπιακό σταθμό, η οποία ερωτεύτηκε παράφορα και παντρεύτηκε έναν χαρτοφύλακα. Η Ρέιν αγόρασε ένα χαρτοφύλακα τον Αύγουστο του 2015 από ένα κατάστημα με είδη κυγκαλερίας. Τον ήθελε απλά ως διακοσμητικό στοιχείο για μια καλλιτεχνική φωτογράφηση. Του έδωσε το όνομα Γκίντεον. Όπως περιέγραψε, η έλξη δεν ήταν ακαριαία, αλλά αναπτύχθηκε σταδιακά. Άρχισε να παρατηρεί τις κομψές, τετράγωνες γραμμές του, τη γυαλάδα του και τον τρόπο που αντανακλούσε το φως. Μέσα σε λίγους μήνες συνειδητοποίησε ότι είχε ερωτευτεί τον Γκίντεον περισσότερο από κάθε άνθρωπο στο παρελθόν. Τον Ιούνιο του 2020 η Ρέιν αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση της. Διοργάνωσε μια κανονική τελετή γάμου όπου φόρεσε ένα κομψό φόρεμα, ενώ ο Γκίντεον ήταν τοποθετημένος σε περίοπτη θέση. Ένας στενός της φίλος ανέλαβε το ρόλο του τελετάρχη για να τους ενώσει με τα δεσμά του γάμου. Η Ρέιν δήλωσε ότι η συμβίωσή τους ήταν γεμάτη ρομαντισμό. Του μιλούσε για τις δυσκολίες της ημέρας, περνούσαν τα βράδια μαζί και ένιωθε ότι ο Γκίντεον είχε μια πνευματική συνείδηση που την ηρεμούσε. Αυτά. Εύχομαι να ζήσουν ευτυχισμένοι. Εξήγησε κιόλας βέβαια η Ρέιν ότι είχε δοκιμάσει στο παρελθόν να κάνει σχέση με άνδρες, αλλά πάντα ένιωθε πίεση και άγχος. Αντίθετα, η σχέση της με τα αντικείμενα της προσέφερε μια απόλυτα ασφαλή και ειλικρινή σύνδεση, καθώς ο Γκίντεον ήταν πάντα εκεί, πιστός, χωρίς απαιτήσεις ή κριτική. Ορίστε. Τέτοια κάνετε και καταλήγουν οι γυναίκες να τα φτιάχνουν αντικείμενα. Αυτό έχω να πω. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε Σταυρούλα και Σταυρούλα παίζει για σένα.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 37 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 23 λεπτά με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες και μέσα από τη μουσική και μέσα από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που ακούτε κάθε Τρίτη εδώ μόνο στις μουσικές ανάσες και στο Eternal Radio. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Έχουν μείνει πολλά απ' έξω γιατί έχω μιλήσει πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το 23 λεπτό με Μαρινέλα, γιατί κάθε χρόνο, κάθε φορά που γίνεται η συγκεκριμένη εκπομπή με τα Remix, δεν γίνεται να λείπει η Μαρινέλα.

Καμιά φορά λοιπόν Μαρινέλα, Βίκτορ Μπίλιακ το remix. Να καλησπερίσουμε και τον Νίκο τον Ποδηλάτη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Νίκο, το ξέρω ότι είσαι φαν των Ξυλινών Σπαθιών. Με τον Νίκο συναντιόμαστε στην εκπομπή του Κώστα του Γκρίλα, καθώς είναι ακροατής του. Δεν έχω κάτι, νομίζω γενικότερα δεν έχω παίξει κάποιο remix από Ξυλινά Σπαθιά. Θα το έχω στα υπόψη όμως. Νίκο, σου υπόσχομαι ότι θα βρω κάτι και θα παίξει κάποια στιγμή στις μουσικές ανάσες. Πάμε τώρα στον, πώς λέγεται, δεν έχουμε όνομα για το συγκεκριμένο. Πάμε λοιπόν σε ένα Ρώσο άνδρα, το οποίο το όνομα δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, λέει το άρθρο, ο οποίος αποφάσισε να παντρευτεί μια πίτσα. Ο νεαρός άνδρας από την πόλη Τόμσκ της Ρωσίας είχε κουραστεί να είναι single, αλλά ταυτόχρονα έβρισκε τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων υπερβολικά περίπλοκες. Όπως δήλωσε ο ίδιος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι άγριες, γεμάτες καυγάδες και προδοσίες. Αντίθετα, η πίτσα είναι πάντα σταθερή, δεν πρόκειται να σε απορρίψει, δεν σε προδίδει ποτέ και τη λατρεύει ειλικρινά. Ζήτησε να γίνει γάμος, αλλά όπως ήταν φυσικό, τόσο οι ρωσικές αρχές όσο και η εκκλησία αρνήθηκαν κατηγορηματικά να τελέσουν ένα τέτοιο γάμο. Ο άνδρας δεν πτωήθηκε. Συνεννοήθηκε μια τοπική πιτσαρία της πόλης του, η οποία δέχθηκε να φιλοξενήσει το γεγονός. Η τελετή έγινε με κάθε επισημότητα. Η πίτσα φορούσε ένα λευκό νηφικό πέπλο, ο γαμπρός άνοιξε σαμπάνιες, ενώ οι σεφ και οι διευθυντές του καταστήματος παρευρέθηκαν ως μάρτυρες και του παρέδωσαν μάλιστα ένα ανεπίσημο χειροποίητο πιστοποιητικό γάμο. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι, τελικά την πίτσα την παντρεύτηκε, μετά τι έκανε, την έφαγε, την άφησε να χαλάσει, τι έγινε με αυτό το γάμο, πώς συνεχίστηκε? Ή λέει παντρεύομαι την πίτσα γενικά σαν έννοια και κάθε φορά έχει καινούρια πίτσα και την αγαπάει? Και άμα τρώει πίτσα που του αρέσει, δεν είναι σαν να τρώει την αγαπημένη του? Δεν είναι αναπάντητα αυτά τα ερωτήματα.

Και κάπως έτσι η Τζένι Βάνου από χθες ήρθε στο σήμερα με το συγκεκριμένο καταπληκτικό remix από τον Chris Madem. Και αμέσως πριν ξανά Νίκο Βίλα και Γιάννης Πουλόπουλος και Αγάπαμε. Και τώρα το πρώτο τελευταίο τραγούδι θέλω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία. Είναι πρόσφατη κυκλοφορία. Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και είναι και το μοναδικό τραγούδι που δεν είναι στην αρχική εκτέλεση. Θα το ακούσουμε από την Ηρώ Σαΐα. Σαΐα. Είναι το «Δεν έχει αρχή» και είναι σε remix του Papercut. Πραγματικά αξιολογότατο. Είναι εξαιρετικό remix. Και σε αυτό περιμένω τις απόψεις σας.

Και με αυτό το πραγματικά εξαιρετικό remix φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω τις 2 ώρες που περάσαμε μαζί και ανάσες να πήρατε και να ευχαριστηθήκατε όσα τραγούδια ακούσατε, τα τραγούδια αλλιώς, χωρίς να είναι διασκευές όμως, και να πήρατε έτσι χρήσιμες πληροφορίες για το τι μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Από εμένα, καλό βράδυ.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.